φωκοπύρινα. Είτε καχουιά τα κρούα γύρουν είτε ρανί. Κοτάμανο είτε ρά. Ενώχω ανά κοίτε μα ρούα ρούα. Αχινε τα κρούα. Φαϊμούρι τέρα καουέχεια. Κοίτε φούρι χάιρι. Κι αχινε ρόματι. Ε μου και μου και ανά. Κόχινε τα κρούα. Καπίκι είτε ράφετι είτε ατανέιο. Το τάτο φυτού τέατα. Τε φυτού την οπίατα. Καπούταια είτε χουκαρίρε. Είτε τιό. Είτε χάουο τε τόμα. Είτε κάγκα. Κύρωνα ή απαπατούανκ. Νόμα.